Κεφαλή σφαιρική, τριγωνική, οίδης κανονική. Κρανίο, φρύδια, παχιά, λεπτά κανονικά, σμιχτά προεδρικά, βγαλμένα και τα δύο. Μάτια καστανά, μαύρα γαλανά, πράσινα μελιά, πλάνα, αυτιά πολύ μικρά. Μεγάλα, συγκλίνοντα, αποκλίνοντα,

Ψηλός, κοντός, ξεραγιανός παχής. Μιλάει δυνατά, αντρικά, γυναικεία. Φοράει γυαλιά, φακούς, επαφής. Φοράει ακουστικά για τη βαρικοία. Έχει ουλές, σημάδια και τατού. Body piercing στη μύτη και αλλού. Εμφάνιση εργάτη, πόρνης χωρικού. Μοντέλου, ζητιάνου, στρατιωτικού.

0: Ορφανός, εξόγαμος, χωρισμένος, ξένος εξωγήινος, μεταλλαγμένος, όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία.
1: Όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Νύψωνα νομίματα, μνήμονα ανόψη. Νύψωνα νομίματα, μνήμονα ανόψη. Νύψωνα νομίματα, μνήμονα ανόψη. Νύψωνα νομίματα, μνήμονα ανόψη.